0: είστε, Φέλη.
1: Αλλό.
2: Σούπερ. FM OK. Να
3: σας πάντα bien. Radio OK.
2: Να σας πάντα bien.